Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio 4B στους 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Κουίνσλανδη της Αυστραλίας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Εδώ, στις σημερινές μουσικές διαδρομές που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές. Δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια ιδιαίτερη απόχρωση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας. Να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας FOIB98.1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, στο ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο στο 32 40 86 86. Επαναλαμβάνω, 32 40 86 86. Το πρόγραμμά μας, όπως πάντα, περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παρακιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, επιθυμίες και πολλά ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει ενδιάμεσο της εκπομπής. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Κωνσταντζίδη. Έχουν τίτλο τα δύο τραγούδια «Υπάρχουν και καλά παιδιά», το δεύτερο «Το τελευταίο βράδυ μου». Καλή σας ακρόαση με τον Στέλιο.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε την έναρξή μας με την Άννα, με την Ανούλα Βασιλείου στο τραγούδι, ένα τηλεφώνημα. Καλή σας ακρόαση και στη συνέχεια θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων.

Και όπως είπαμε, πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Συγγνώμη, χτυπάει το τελέφωνο, αλλά θα το απαντήσω μόλις τελειώσω το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ. Μάρκο Ρούπιο, αναχώρησε από Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναχώρησε από την Ελλάδα μετά από σχεδόν 48 ώρες επαφών στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ύστερα από σχεδόν 48 ώρες παρουσία στη χώρα μας και σειράς επαφών, αναχώρησε από την Ελλάδα, έχοντας συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Μάρκο Ρούπιο έκανε ένα σύντομο απολογισμό μέσω ανάρτησής του. Ολοκληρώνω την επίσκεψή μου στην Αθήνα μετά τον έκτο στρατηγικό διάλογο Αμερικής-Ελλάδας. Προωθήσαμε νέες συμφωνίες που εμφανθύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών μας. Καθώς η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της, η Ελλάδα, η γεννήτηρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έπνευσης. Μαζί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την αμοιβαία ασφάλεια, τη δύναμη και την ευημερία μας. Χαλκιδική. Δεκάδες αλληλείς κατευθύνονται στην Αρνέα για διαμαρτυρία κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ξεκινούν από την Καλαμαριά με πανό προκειμένου να αναδείξουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Περίπου 80 αλλοίς ξεκινούν από την Καλαμαριά με προορισμό την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου στις 11 το πρωί αναμένεται να βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι αλλοίς ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία με πανό, θέλοντας να θέσουν στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η κινητοποίησή τους είναι προγραμματισμένη να γίνει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Και συνεχίζω. Θεσσαλονίκη. Καταδίωξη στο κέντρο της πόλης, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα με 7 παράτυπους μετανάστες. Η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από Σέρες. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα κινήθηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου στη συμβολή με τον οδό Αρκαδιοπόλεως προσέγκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή να επρόκειτο για παράνομη μεταφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται ξεκίνησε από τις Σέρες. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές κατά την πρόσκουρση. Οι έρευνες των αρχανών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με το «Με βρήκε δύσκολη στιγμή» με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια πάμε για την πρώτη μας επιθυμία, όχι μάλλον επιθυμία, το... Η ζωή Ρώμας μαζί με τη Μαρία Σωτηρόπουλου σε επιθυμούν να ακούσουν το τραγούδι του, του Πασχάλη Θερζή. Αν ξαναζητούσες την καρδιά μου, έχει τίτλο. Καλή ακρόαση σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλή ακρόαση, Ζωή και Μαρία.

Και στη συνέχεια πάμε στην πρώτη μας αφιέρωση. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί με το Σπύρο Τζαγορέο έχει τίτλο «Δικαστές και ένορχοι». Οι δικαστές και οι ένορχοι είναι αφιερωμένοι στο Μιχάλη Σκεπέ, από τους φίλους του, από τον GOC που βρίσκονται κάθε Τρίτη και πίνουν το καφεδάκι τους, και μου τηλεφωνήσαν και μου είπαν να του χαρίσω αυτό το ωραίο τραγούδι του Σπύρου Ζαγοραίου, που έχει μεγάλη σημασία αυτά τα λόγια που λέει, και θα παρακαλέσω τον Μιχάλη μία μέρα να μου πει και να γράψω την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση κύριε Μιχάλη, καλή ακρόαση σε όλους εσάς που μας ακούτε.

Και πάμε σε άλλη μία επιθυμία. Η κυρία Ζωή Ρώμας και, Μιχάλη, και η Μαρία Σωτηρόπουλος επιθυμούν να ακούσουν το τραγούδι του Πασχάλη Τερσή, «Αν ξαναζητούσες την καρδιά μου». Προσπάθησα να το παίξω πριν, αλλά δεν τα καταφέραμε, οπότε θα

Και στη συνέχεια η ώρα μας είναι 7:31 και συνεχίζουμε τις παρακιακές μας ανακοίνωσεις. Και αρχίζουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε συμπάρικός μας Μαρία Μπούρμπουλα, το γένος Σκόνια, από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου Μαγκραβάτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφωϊπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων εις μνήμη της άμνησης στα ελληνικά προγράμματα. Και συνεχίζω. Η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 με 6 Μπάλσιο Τριγουεστέν. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την Κυπριακή φιλοξενία με φαγωπότη χορό διασκέδαση. Ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα Αϊτός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη 0412-524-116 ή στο Βασίλη 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την Κέτη Γαρμπή στο τραγούδι «Για κοίτα κόσμε». Καλή σας ακρόαση.

Και συνέχομε άλλη μία επιθυμία, η κυρία Κούλα Φρόνη επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι της Χιλικερίας, να είχα 100 καρδιές. Καλή σου ακρόαση, Κούλα, καλή ακρόαση σε όλους εσάς που μας ακούτε.

συγγνώμη, κάτι έγινε και δεν σταμάτησε να παίζει η κομπιούτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Δούκισσα στο τραγούδι «Θέλω, θέλω». Για να δούμε τι θέλει.

Και στη συνέχεια έχουμε μία άλλη επιθυμία. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής, όπως μας λέει, δούλευε στο καράβι Πατρίς από το 1959 έως το 1964 ως μάγειρας. Εκεί γνώρισε, όπως μας λέει και πάλι φυσικά, γνώρισε τον κύριο Παντελή Κώτη και την οικογένεια Τσαουρτσής. Και θέλει να τους χαρίσει το τραγούδι του Βαγγέλη Περπινιάδη που έχει τίτλο «Γιατί γλυκιά μου κλαις». Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε το Βασιλιάδη στο τραγούδι «Θέλω κι άλλο». Η Δούκισσα πριν δύο τραγούδια μας είπε «Θέλω, θέλω» και ο Βασιλιάδης της απαντά «Θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο». Λοιπόν, καλή σας ακρόαση με το Βασιλιάδη.

Έχουμε ακόμα μία επιθυμία. Κυρία Έλενα Σάγιο επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Χριστάκη. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Καλή ακρόαση, Έλενα. Καλή ακρόαση σε όλους εσάς. Και σε λίγο θα πάμε για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας. Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη, Πρώτο Τραπέζι. Καλή σας ακρόαση και θα πάμε για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας.

0: Και το πρώτο καλησπέρα πηγαίνει στον κύριο Γιάννη Φρόνη. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Κι απόψε πίνω με δυο ποτήρια, το ένα το ποτήρι σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη Κοντολέο, στο δικό μας το Πίτα Κοντολέο. Επίσης καλησπέρα στο Μιχάλη Καμπούρη, γεια σου αξά μου.

Καλησπέρα, λέμε στην Χρύσα Σίμος. Γεια σου Χρύσα. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέμε στο Γιώργο και Ελένη Χατζησάβα, στο Γιώργο και ο Γεωργία Βούτινος.

Καλησπέρα λέμε στο Μανούλη και Βούλα Κασιμάτη. Επίσης καλησπέρα στο Μινά Μαυρικάκη. Γεια σου Μινά με τα ωραία σου. Ακούμε Σπύρο Ζαγοραίο.

Καλησπέρα, λέμε στη Φωτεινή Τσούρτσιος, επίσης στην Άννα Κεραμιδάς. Καλησπέρα στην Κούλα Φρόνη, γεια σου Κούλα. Επίσης καλησπέρα στη Φρίτα Χιωτάκης.

0: Καλησπέρα λέμε στον καλό μου φίλο τον Νίκο Γιακούπη. Επίσης καλησπέρα στον Νίκο και Τζένι Βλαχογιάννη, στην Έλενα Σάγιου. Καλησπέρα στον Ανδρέα Φθίβολη, γεια σου Ανδρέα.
1: Μόνος μου να περνάω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στον Φιλιππή και Θαρενή Κλιμαντή. Επίσης καλησπέρα στην Ανδρούλα Σπύρος.
1: Τις πίκρες μου και τις χαρές.
0: Καλησπέρα λέμε στον Τζιμ Παναγόπουλος και στον Χάρη Τούμπας.
1: Περνάω.
0: Και συνεχίζουμε απαλλάχτηκα από σένα. Και καλησπέρα στη Μαρία και Γεωργία Βλάχος. Επίσης καλησπέρα στη Τούλα Σκερμπετός. Καλησπέρα λέμε στη Ζωή Ρώμας και στη Μαρία Σωτηρόπουλος.
2: Απαλλακτικά και με πιο όμορφη αγάπη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στον Μιχάλη και Θεανό Σκεπής. Επίσης στην οικογένεια Καραλούκας. Οικογενειακός, βέβαια. Επίσης καλησπέρα στην Κόνη και στο Μικ.
2: Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά.
0: Καλησπέρα λέμε και στο Μιχάλη Μπέλλας. Γεια σου Μιχαλάκη.
2: Για να μάθεις να προσέχεις τις καλές καρδιές.
0: Επίσης άλλο ένα καλησπέρα στο Μανώλη και Φωτεινή.
2: Πως δεν

Καλησπέρα, λέμε στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Ξέρω ότι μας ακούνε. Τους εύχομαι να είναι πάντα καλά και να ακούνε τα ελληνικά προγράμματα. Επίσης καλησπέρα σε όλους αυτούς που οδηγάνε ή ακόμη εργάζονται ή ακόμα δουλεύουν στην κουζίνα, οι κυρίες, οι κύριοι. Τώρα όλοι βοηθάμε στην κουζίνα, άντρας ή γυναίκας, ό,τι και να είμαστε.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7 από τον Εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα της Πέμπτη βράδυς. Ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία σας τηλέφωνα και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καληνύχτα. Θα σας καληνυχτήσω με ένα τραγούδι με την Αναστασία που ήταν κοντά μας την περασμένη Παρασκευή στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο και ήταν μια πολύ εύθυμη και πολύ πρόσχαρη τραγουδίστρια. Λοιπόν, καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

0: εσύ μου έλεγες δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς εμένα.
1: Τα ζωή γιους με μπρώμα. Προγράμμισον δεν κάνει πραγματήτων ούν χακι μπράχο. Στις ακονίες το στούε δε σόντε, νου προγράμμα του Κέμι, μουζίκ της για τους Κύπε, να φάλλην σόντε σε σκέμι λάιμε. Κουτού, ράδιο φορυμπή, τρασμετών γιούν Κύπε, ζδο γιάβν τέιντεν, νου όρν στάτε της ΕΤΠΕΣ, γερμιντέτε της Ριέν Μπρέμεβε, νου μοντουλίν φρεκάς, νέν διέτε τέτνιε Μπρίσβεν. Τελεφώνη γιόν νου στούδιο έστε 3240-8009, έπροστρίτ 3240-8009. Το δάσο του γιούς, φιλόι με κέγγεν Ροφτς Κυπρία, κοντών Κιάζιμ Μιζτζιτζι.